0: να μην λέτε ασυλούγκο τι πάτε.
1: Τι
0: πάτε είναι μπανιάνα. Alright, αίτη κουρί.
1: Ακούνα γίνλα,
0: ναι. Λερία, ακούνα σήμου. Ραξούγκουλα λίρι βακού κανόν. Καρπάλε σόκου είπα να καϊκούμα. Έτσι σήμτην πέρανερ. Έκαρα να μόν τλανσίκου. Είπα να καϊκούμα κουρ. Λερία, ρε λέν. Άρα, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε,
1: Kasi kaya lang tukal sa mga serwaji sa family na number two lanuane. Le number two itan sa sogeraman bitara sa imane.